Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια του μεγάλου ηγέτη μας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι λανθασμένο να δηλώνουμε και να εκφράζουμε την Ανατολική και Δυτική Θράκη ως ενιαία εδαφική ενότητα. Η Ανατολική Θράκη είναι αναμφισβήτητο μέρος της τουρκικής πατρίδας. Η Δυτική Θράκη, από την άλλη πλευρά, είναι μέρος της πατρίδας που παραχωρήθηκε με συνθήκη ειρήνης. Η επίμονη διεκδίκηση της ενότητας της Ανατολικής και Δυτικής

Όμως το Φάκια Μάλπασα εξήγησε την πολιτική της κυβέρνησης της Άγκαρα για τη Θράκη με αυτά τα λόγια. Δεδομένου αυτού, γιατί και σε ποια βάση οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και υποστήριξαν η μία την άλλη, στην πραγματικότητα η απέτηση της Σόφιας σχετικά με την Ανατολική Θράκη βασιζόταν εν μέρη σε μια παρερμηνία από Βούλγαρους διπλωμάτες στην Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με αυτούς, οι Τούρκοι που πολεμούσαν τους Έλληνες στην Ανατολία θα παρετούνταν από τα δικαιώματα τους στη Θράκη με αντάλλαγμα την Ισμύρ. Φυσικά θα υποστήριζαν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις εναντί των ελληνικών διεκδικήσεων. Ωστόσο αυτές οι προσδοκίες διαψεύτηκαν. Παρ' όλα αυτά η Βουλγαρία συνέχισε να υποστηρίζει τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Ειδικά μετά τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο, οι διμερείς σχέσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τους. Αλλά γιατί?

Είναι στην πραγματικότητα πολύ απλό. Σε σύγκριση με τους Έλληνες, οι Τούρκοι είναι πολύ πιο αδύναμος εχθρός όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα και τη διεθνή υποστήριξη. Η Ελλάδα από την πλευρά έχει την υποστήριξη της Βρετανίας και της Γαλλίας. Επομένως, έχει πολύ πιο λογικό να πολεμήσει τελικά τους Τούρκους για τη Δυτική Θράκη. Η κατάσταση είναι σαφής. Είναι δύσκολο να παραγκονίσεις την Αθήνα, η οποία υποστηρίζεται από το Λονδίνο και το Παρίσι στη Θράκη. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει όσον αφορά τη σύγκρουση Βουλγαρίας-Τουρκία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Δύση θα υποστηρίξει τη Βουλγαρία, ούτως ή άλλως. Δεν το δήλωσαν ρητά οι δυνάμεις της Αντάντ στις 10 Ιανουαρίου 1917.

δεν δήλωσε ο πρόεδρος των αποδομικής Wilson ότι οι κύριοι στόχοι τους στην Εγγύς Ανατολή ήταν η απελευθέρωση των εθνών από τουρκική κυριαρχία και η απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξένης προς το δυτικό πολιτισμό από την Ευρώπη. Γνωρίζοντας αυτό, η Σόφια στήριξε την περιφερειακή εξωτερική πολιτική, τα σχέδια και τις προσδοκίες της σε αυτήν την ιδέα. Προτεραιότητα της ήταν να υποστηρίξει την Τουρκία μέχρι να βγει εκτός παιχνιδιού η Ελλάδα. Ωστόσο, όποιος και αν είναι ο λόγος, η τουρκοβουλγαρική φιλία μεταξύ 1918 και 1923 παραμένει μια υποδειγματική σχέση στα Βαλκάνια ακόμη και σήμερα. Τώρα, για να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα, ας ρίξουμε μια ματιά στη δημογραφική και πολιτική δομή και την ιδιοκτησία γης στη Θράκη.

Θράκη, μια περιοχή της οποίας το ανδρικό τμήμα ήταν επίσημα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ το δυτικό της τμήμα βρισκόταν ανάμεσα σε τρεις χώρες, των οποίων το καθεστώς δεν ήταν απολύτως σαφές και των οποίων ο πληθυσμός ήταν κυρίως τουρκικός. Η Σόφια και η Αθήνα αγωνίζονταν αδιάκοπα για να εξασφαλίσουν τη Θράκη υπό την κυριαρχία τους. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα παρουσίασαν τις αξιώσεις τους μέσω βιβλίων και εκθέσεων. Σε απάντηση σε αυτές τις αξιώσεις σχετικά με τη δημογραφική δομή και την ιδιοκτησία γης, οι Τούρκοι παρουσίασαν επίσης τις δικές τους μελέτες στα μέλη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με μια μελέτη του πρέσβη της Μόσας, Γάλιπ Κεμάλι, στο Ελεμεζόδο, βασισμένη σε επίσημα αρχεία, η δημογραφική δομή της περιοχής που περιλαμβάνει ολόκληρη Θράκη έχει ως εξής. Τούρκοι 992.687, Ρωμοί 257.768, Βούλγαροι 88.702, Εβραίοι και Αρμένοι 40.869.

Οι Τούρκοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη Θράκη τόσο από άποψη πληθυσμού όσο και από άποψη ιδιοκτησίας γης. Σύμφωνα με το έργο του Γαλίπ και Μαλή Σολεμέζοδου, οι Τούρκοι κατέχουν το 79% της γης, οι Ρωμοί το 13%, οι Βούλγαροι το 7% και άλλες ομάδες το 1%. Παρά τα αυτά, οι συμμαχικές δυνάμεις προχωρούν όπως κρίνουν κατάλληλο. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουν το σχέδιο τους και παραχωρούν την περιοχή στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχουν κάθε είδος βοήθεια για να διευκολύνουν αυτό.

άλλοτε εδραίωναν τη θέση της Ελλάδας μέσω διεθνών συμφωνιών και άλλοτε μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού συνέβη στις 4 Νοεμβρίου 1918. Ο Γαλλικός στρατός άρχισε να στέλνει στρατεύματα στην περιοχή με το πρόσχημα της ανάληψης του ελέγχου και της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Ουζουνκιόπουλο-Σιρκετζή. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη έλαβε χώρα από τις 14 Ιανουαρίου 1918 και μετά. Ενώ αναμενόταν η άφιξη γαλλικών στρατευμάτων, εμφανίστηκαν ξαφνικά Έλληνες στρατιώτες. Το θέμα έγινε αργότερα κατανοητό. Οι Γάλλοι είχαν παραχωρήσει τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής στον ελληνικό στρατό. Γεια σας!

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε το 1948. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο να εμποδίσουν ποτέ ο κόσμος να ξαναζήσει μια τέτοια τραγωδία. Στόχος του οργανισμού είναι να παράσχει έναν διεθνή και υπεράνω κρατών έλεγχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή, από την εκπαίδευση ως την υγεία, από τα τρόφιμα έως τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα τον έλεγχο των εξοπλισμών. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948 χαράζει το πλαίσιο της νομοθεσίας των κρατών μερών στο εν λόγω θέμα. Το πρώτο άρθρο της διακήρυξης αναφέρει: όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι πρικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. Αυτό το άρθρο θεωρείται θεμελιώδης αρχή για όλη την ανθρωπότητα και υπογραμμίζει την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο που αποτελεί τη βάση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις με καμία δικαιολογία με βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα, τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά. Η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας κάθε ατόμου αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βρίσκεται στο κέντρο της ιδέας του να γεννιέται κανείς ελεύθερος και ίσος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις σκέψεις, τις πεπιθήσεις και τον τρόπο ζωής του. Η ελευθερία περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται και να διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Ισότητα σημαίνει ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Αυτό ισχύει σε πολλούς τομείς, όπως ισότητα ενώπιον του νόμου, ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και δικαιοσύνη στις οικονομικές ευκαιρίες. Αν και υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σε όλο τον κόσμο στην εφαρμογή αυτής της οικουμενικής αρχής, η διακήρυξη είναι εξαιρετικά σημαντική διότι δείχνει το νοητικό στάδιο στο οποίο

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια του μεγάλου ηγέτη μας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι λανθασμένο να δηλώνουμε και να εκφράζουμε την Ανατολική και Δυτική Θράκη ως ενιαία εδαφική ενότητα. Η Ανατολική Θράκη είναι αναμφισβήτητο μέρος της τουρκικής πατρίδας. Η Δυτική Θράκη, από την άλλη πλευρά, είναι μέρος της πατρίδας που παραχωρήθηκε με συνθήκη ειρήνης. Η επίμονη διεκδίκηση της ενότητας της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξένες διεκδικήσεις και στην Ανατολική Θράκη. Δεν πρέπει να εγείρονται διαφωνίες σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Όμως το Φάκια Μάλπασα εξήγησε την πολιτική της κυβέρνησης της Άγκαρα για τη Θράκη με αυτά τα λόγια. Δεδομένου αυτού, γιατί και σε ποια βάση οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και υποστήριξαν η μία την άλλη, στην πραγματικότητα η απέτηση της Σόφιας σχετικά με την Ανατολική Θράκη βασιζόταν εν μέρη σε μια παρερμηνία από Βούλγαρους διπλωμάτες στην Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με αυτούς, οι Τούρκοι που πολεμούσαν τους Έλληνες στην Ανατολία θα παρετούνταν από τα δικαιώματά τους στη Θράκη με αντάλλαγμα την Ισμύρ. Φυσικά θα υποστήριζαν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις εναντί των ελληνικών διεκδικήσεων. Ωστόσο αυτές οι προσδοκίες διαψεύτηκαν. Παρ' όλα αυτά η Βουλγαρία συνέχισε να υποστηρίζει τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Ειδικά μετά τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο, οι διμερείς σχέσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τους. Αλλά γιατί?

Είναι στην πραγματικότητα πολύ απλό. Σε σύγκριση με τους Έλληνες, οι Τούρκοι είναι πολύ πιο αδύναμος εχθρός όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα και την διεθνή υποστήριξη. Η Ελλάδα από την πλευρά έχει την υποστήριξη της Βρετανίας και της Γαλλίας. Επομένως, έχει πολύ πιο λογικό να πολεμήσει στερικά τους Τούρκους για τη Δυτική Θράκη. Η κατάσταση είναι σαφής. Είναι δύσκολο να παραγκονίσεις την Αθήνα, η οποία υποστηρίζεται από το Λονδίνο και το Παρίσι στη Θράκη. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει όσον αφορά τη σύγκρουση Βουλγαρίας-Τουρκία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Δύση θα υποστηρίξει τη Βουλγαρία, ούτως ή άλλως. Δεν το δήλωσαν ρητά οι δυνάμεις της Αντάντ στις 10 Ιανουαρίου 1917.

δεν δήλωσε ο πρόεδρος των αποταμιακής Wilson ότι οι κύριοι στόχοι τους στην Εγγύς Ανατολή ήταν η απελευθέρωση των εθνών από τουρκική κυριαρχία και η απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξένης προς το δυτικό πολιτισμό από την Ευρώπη. Γνωρίζοντας αυτό, η Σόφια στήριξε την περιφερειακή εξωτερική πολιτική, τα σχέδια και τις προσδοκίες της σε αυτήν την ιδέα. Προτεραιότητα της ήταν να υποστηρίξει την Τουρκία μέχρι να βγει εκτός παιχνιδιού η Ελλάδα. Ωστόσο, όποιος και αν είναι ο λόγος, η τουρκοβουλγαρική φιλία μεταξύ 1918 και 1923 παραμένει μια υποδειγματική σχέση στα Βαλκάνια ακόμη και σήμερα. Τώρα, για να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα, ας ρίξουμε μια ματιά στη δημογραφική και πολιτική δομή και την ιδιοκτησία γης στη Θράκη.

Θράκη, μια περιοχή της οποίας το ανδρικό τμήμα ήταν επίσημα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ το δυτικό της τμήμα βρισκόταν ανάμεσα σε τρεις χώρες, των οποίων το καθεστώς δεν ήταν απολύτως σαφές και των οποίων ο πληθυσμός ήταν κυρίως τουρκικός. Η Σόφια και η Αθήνα αγωνίζονταν αδιάκοπα για να εξασφαλίσουν τη Θράκη υπό την κυριαρχία τους. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα παρουσίασαν τις αξιώσεις τους μέσω βιβλίων και εκθέσεων. Σε απάντηση σε αυτές τις αξιώσεις σχετικά με τη δημογραφική δομή και την ιδιοκτησία γης, οι Τούρκοι παρουσίασαν επίσης τις δικές τους μελέτες στα μέλη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με μια μελέτη του πρέσβη της Μόσας, Γάλιπ Κεμάλι, στο Ελεμεζόδο, βασισμένη σε επίσημα αρχεία, η δημογραφική δομή της περιοχής που περιλαμβάνει ολόκληρη Θράκη έχει ως εξής. Τούρκοι 992.687, Ρωμοί 257.768, Βούλγαροι 88.702, Εβραίοι και Αρμένοι 40.869.

Όσον αφορά τη σχέση ιδιοκτησίας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη Θράκη τόσο από άποψη πληθυσμού όσο και από άποψη ιδιοκτησίας γης. Σύμφωνα με το έργο του Γαλίπ και Μαλή Σολεμέζολου, οι Τούρκοι κατέχουν το 79% της γης, οι Ρωμοί το 13%, οι Βούλγαροι το 7% και άλλες ομάδες το 1%. Παρά τα αυτά, οι συμμαχικές δυνάμεις προχωρούν όπως κρίνουν κατάλληλο. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουν το σχέδιο τους και παραχωρούν την περιοχή στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχουν κάθε είδος βοήθεια για να διευκολύνουν αυτό.

Άλλοτε εδραίωναν τη θέση της Ελλάδας μέσω διεθνών συμφωνιών και άλλοτε μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο είναι εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού συνέβη στις 4 Νοεμβρίου 1918. Ο Γαλλικός στρατός άρχισε να στέλνει στρατεύματα στην περιοχή με το πρόσχημα της ανάληψης του ελέγχου και της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Ουζουνκιόπουλο-Σιρκετζή. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη έλαβε χώρα από τις 14 Ιανουαρίου 1918 και μετά. Ενώ αναμενόταν η άφιξη γαλλικών στρατευμάτων, εμφανίστηκαν ξαφνικά Έλληνες στρατιώτες. Το θέμα έγινε αργότερα κατανοητό. Οι Γάλλοι είχαν παραχωρήσει τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής στον ελληνικό στρατό. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε το 1948. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο να εμποδίσουν ποτέ ο κόσμος να ξαναζήσει μια τέτοια τραγωδία. Στόχος του οργανισμού είναι να παράσχει έναν διεθνή και υπεράνω κρατών έλεγχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή, από την εκπαίδευση ως την υγεία, από τα τρόφιμα έως τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα τον έλεγχο των εξοπλισμών. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948, χαράζει το πλαίσιο της νομοθεσίας των κρατών μερών στο εν λόγω θέμα. Το πρώτο άρθρο της διακήρυξης αναφέρει «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι πρικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Αυτό το άρθρο θεωρείται θεμελιώδης αρχή για όλη την ανθρωπότητα και υπογραμμίζει την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο που αποτελεί τη βάση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις με καμία δικαιολογία με βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα, τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά. Η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας κάθε ατόμου αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βρίσκεται στο κέντρο της ιδέας του να γεννιέται κανείς ελεύθερος και ίσος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις σκέψεις, τις πεπιθήσεις και τον τρόπο ζωής του. Η ελευθερία περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται και να διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Ισότητα σημαίνει ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Αυτό ισχύει σε πολλούς τομείς, όπως ισότητα ενώπιον του νόμου, ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και δικαιοσύνη στις οικονομικές ευκαιρίες.

0: Αν και υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σε όλο τον κόσμο στην εφαρμογή αυτής της Οικουμενικής Αρχής, η διακήρυξη είναι εξαιρετικά σημαντική διότι δείχνει το νοητικό στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η ανθρωπότητα, δεδομένου ότι νόμοι που βασίζονταν στις διακρίσεις φίλου και φιλής ίσχυαν σε διάφορες χώρες μέχρι τη δεκαετία του 1960.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!